0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
0: Broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα, δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, βοηθήστε να παραμείνει στον αέρα. Αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εθελοντές για εσάς. Η γλώσσα σας ζει εδώ. Η κοινότητά σας ζει εδώ. Μην ακούτε απλώς, γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ή ανανεώστε τη συνδρομή σας σήμερα με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zzz.com.au ή καλέστε μας στο 94 15 19 28.

Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZ. Τρίτη σήμερα 19 του Μάη του 2026. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10 το 2ωρο πρόγραμμα, την Τρίτη επίσης κάθε απόγευμα 6 με 7 το κυπριακό πρόγραμμα, την Τετάρτη 8 με 9 το πρωί, αλλά συνήθως λόγω μιας σειράς καταστάσεων το πρόγραμμα αρχίζει στις 7 με μουσική, με πολύ ωραία μουσική. Την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Σας συνιστούμε επίσης να παρακολουθείτε τα προγράμματα του αλλού κοινοτικού ραδιοσταθμού του 3CR στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 8 ως τις 10 και κάθε Τρίτη βράδυ το δίγλωσσο πρόγραμμα Δελτίο για την Ελληνική Αντίσταση που επιμελείται μια συλλογικότητα. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παροικιακές ανακοινώσεις, ένα σχόλιο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντιου, ένα σχόλιο επίσης για την επέτειο γενοκτονίας στη Γάζα και την συνεχιζόμενη Νάκπα, η καταστροφή των Παλαιστινίων, και ένα σχόλιο για τον προϋπολογισμό της περασμένης εβδομάδας από την εργατική κυβέρνηση και την ακροδεξιά θέση της αντιπολίτευσης των φιλελευθέρων για τον προϋπολογισμό. Τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα ακούσουμε μια συνεντεύξεις που πήρε η συμπαραγωγός του προγράμματος μας, η Δωροθέα Χαντζοπούλου, γύρω από το έργο Λυσιστράτη με τους πρωταγωνιστές και παραγωγούς του έργου, την Κατερίνα Πουταχίδου και τον Τζέρεμι Άρτης, καθώς επίσης με συνέντευξη με τον Τόνι Νικολακόπουλο για την παραγωγή του έργου που θα δούμε σε λίγο, το Life of Brian. Καλή ακρόαση λοιπόν.

Φίλοι ακροτές και φίλες ακροατρίες, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZZ βασίζονται στη συνδρομή σας για να είναι δυνατόν να εξακολουθούν να εκπέμπονται. Για να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε 7 ώρες την εβδομάδα, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 280 μέλη οικονομικά τακτοποιημένα. Πράγμα που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Κάνω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου μια θερμή έκκληση να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Η ετήσια συνδρομή για άτομα άνω των 18 ετών είναι $16 και μειωμένη στα 11 για φοιτητές, φοιτήτριες, συνταξιούχους και άτομα που δεν εργάζονται. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Ο ένας είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού και να το κάνετε από εκεί χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα και το δικό σας αριθμό μέλους. Εάν δεν έχετε ή δεν γνωρίζετε το δικό σας αριθμό, μπορείτε να τον πάρετε τηλεφωνώντας ένα από τους παραγωγούς ή εκφωνητές οποιοδήποτε ελληνικού προγράμματος. Συνήθως όλοι ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στο πρόγραμμα που επιμελούμαστε. Το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412 566 102. 0412 566 102. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανανέωσης της συνδρομής και ο δεύτερος τρόπος ανανέωσης, η διεύθυνση του 3Z και μετά το τέλος των προγραμμάτων έχει ορίσει την κυρία Βανέσα Γκάτικα, μέρος του προσωπικού του 3Z, να περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να σας βοηθήσει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μέσω διαδικτύου από το τηλέφωνο. Έχει επίσης τους καταλόγους με τα ονόματά σας και τον αριθμό μέλους που χρειάζεστε για την ανανέωση αν δεν το γνωρίζετε. Ο αριθμός της Βανέσας Γκάτικα είναι 9415-1930. 9415-1930. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή συγγενικά πρόσωπα που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους από το διαδίκτυο, και ο τρίτος τρόπος ανανέωσης της συνδρομής σας είναι να πάρετε τηλέφωνο τους παραγωγούς και εκφωνητές των προγραμμάτων και να συζητήσετε τις λεπτομέρειες για το πώς να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε μέλη. Συνήθως όλοι, όπως ανάφερα, ανακοινώνουμε τα τηλέφωνά μας στα προγράμματα που επιμελούμαστε, και το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412 566 102. Συνολικά χρειαζόμαστε $1,000 για κάθε ώρα εβδομαδιαίου προγράμματος, δηλαδή θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να συγκεντρώνουμε τουλάχιστον $7,000 το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από το ραδιοέρανο, ετήσιο ραδιοέρανο μας. Τα χρήματα είναι για την κάλυψη των τεχνικών εξόδων των ελληνικών προγραμμάτων που, και όπως γνωρίζετε, όλοι οι παραγωγοί και εκφωνητές είμαστε εθελοντές.

Και μια ακόμα εκδήλωση τον Μάιο, αυτή τη φορά την 5η 21η Μαΐου στις 6 μετά μεσημβρίας, θα γίνει συναυλία αφιέρωμα στον αείμνηστο, σπουδαίο, αξέχαστο και αγαπημένο Αχιλέα Γιαγκούλη. Μια γιορτή ζωής, μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ελληνική ομογένεια της Μελβούρνης και η ευρύτερη μουσική κοινότητα ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τιμήσουν τη ζωή και την πολύτιμη προσφορά του αείμνηστου Αχιλέα Γιαγκούλη, ενός σπουδαίου μουσικού, δασκάλου και εκφραστή της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Η συναυλία αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί στο Brunswick Ballroom την 5η 21η Μαΐου, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 30 μουσικούς και τραγουδιστές, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα συγκινητικό πρόγραμμα αφιερωμένο στη μνήμη του καλλιτέχνη και την καλλιτεχνική του παρακαταθήκη. Με τη συμμετοχή σχημάτων όπως το «Επιστροφή», «The Habibis», «Ρεμπέτικη», «Ήλιος Τρίο», «Ρεμπέτικο Ensemble of Melbourne», «Κάντο Κόρο», καθώς και μαθητών του Νέστορας College, η βραδιά θα αναδείξει το εύρος της επιρροής του Αχιλέα και την βαθιά εκτίμηση που ενέπνευσε σε ανθρώπους κάθε γενιάς. Μέσα από τη μουσική και τη συλλογική μνήμη, η εκδήλωση θα τιμήσει όχι μόνο το έργο του, αλλά και την αφοσίωση του στη διατήρηση της ελληνικής μουσικής παράδοσης, καθώς και την ανεκτίμητη προσφορά του στην κοινότητα. Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Royal Children's Hospital ως ένδειξη προσφοράς και αλληλεγγύης. Η εκδήλωση αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσοι τον γνώριζαν, τον εκτίμησαν και αγάπησαν τη μουσική του, να συμμετάσχουν σε μια βραδιά μνήμης, τιμής και συγκίνησης. 5η 21η Μαΐου και εισιτήρια διατίθονται στην ιστοσελίδα του Brunswick Ballroom. Και για αυτή την εκδήλωση θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε επόμενα μας προγράμματα. Σημειώστε ξανά την ημερομηνία 21η Μαΐου, 5η, στις 6 μετά μεσημβρίας, το Brunswick Ballroom, ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Αχιλέα Γιαγκούλη.

Μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη παράσταση στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ, η παράσταση «Η ζωή του Βίρονα» επιστρέφει στη σκηνή του Ελληνικού Κέντρου με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Καπινιάρη και την Σοφία Κάτους. Ένα συγκινητικό και ξεκαρδιστικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη, την οικογένεια και την ταυτότητα. Η ιστορία ακολουθεί τον Βίρονα καθώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απόφαση του μέχρι σήμερα, τη φροντίδα της ηλικιωμένης μητέρας του. Γεμάτο χιούμορ, νοσταλγία και συναισθηματικό βάθος, η ζωή του Μπάιρον ακολουθεί τον Μπάιρον, όχι Μπράιαν, ένα μεσήλικα άντρα που βιώνει μια κρίση μέσης ηλικίας, καθώς αντιμετωπίζει μια απόφαση που θα αλλάξει τη ζωή του σχετικά με τη γερασμένη μητέρα του, η οποία βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας και αναγκάζεται να ξαναζήσει τις στιγμές, τις αναμνήσεις και τις σχέσεις που τον διαμόρφωσαν. 8 παραστάσεις από τις 22 Μαΐου ως τις 7 Ιουνίου στο νημιόροφο της κοινότητας, στο Ελληνικό Κέντρο. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα της κοινότητας. Η συμπαραγωγός του προγράμματος της Τρίτης Δωροθέα Χατζοπούλου θα είναι μαζί σας στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος με συνεντεύξεις με τον Τόνι Νικολακόπουλο για την παραγωγή του Life of Brian.

Η νεοσυσταθής ομάδα Ελληνοαυστραλιανές συζητήσεις διοργανώνει την προβολή της ταινίας «Το τελευταίο σημείωμα» σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη, που βασίζεται στην εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών κομμουνιστών από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την 1η του Μάη του 1944 στην Κεσαριανή, ως αντίπεινα για την ενέδρα των Ναζί από την ελληνική αντίσταση. Πρόσφατες φωτογραφίες από τη μαζική εκτέλεση των 200 Ελλήνων ανδρών από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής το 1944 κηρύχθηκαν εθνικό διατηρητέο μνημείο από την ελληνική κυβέρνηση και βρίσκονται πλέον στην κατοχή του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ταινία μαζί με αυτές τις φωτογραφίες δείχνουν το θάρρος και τον πατριωτισμό αυτών των αντιστασιακών κομμουνιστών λίγες στιγμές πριν την εκτέλεσή τους, καθιστώντας τους ανεκτήμητους. Στο φουαγέ του κινηματογράφου θα παρουσιαστεί συζήτηση. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 4.30 το απόγευμα στον Brunswick Picture House. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 3ZZZ.

Μια νέα τολμηρής κοινική προσέγγιση της Λυσιστράτης του Αριστοφάνη, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, που εξακολουθεί να συνομιλεί με το σήμερα με εντυπωσιακή αμεσότητα, θα παρουσιάσει το Creative Drama and Arts σε συμπαραγωγή με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης στο Doncaster Playhouse. Στο πυρήνα της κομμωδίας βρίσκεται μια ανατρεπτική ιδέα. Οι γυναίκες της Αθήνας και της Σπάρτης, εξαντλημένες από τον αδιάκοπο πόλεμο, αποφασίζουν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια. Η συμπαραγωγός του προγράμματος της Τρίτης, Δωροθέα Χατζοπούλου, θα είναι μαζί σας τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος με συνεντεύξεις γύρω από το έργο με τους πρωταγωνιστές και παραγωγούς του έργου, την Κατερίνα Πουταχίδου και τον Τζερεμί Άρθης.

Το θεατρικό έργο «Ο τελευταίος χορός της Ρωμά» θα ανέβει εδώ στη Μελβούρνη την δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, στο ελληνικό κέντρο, στον ημιόροφο της κοινότητας. Ο Ζορμπάς και τι απέγινε μετά τις τελευταίες σελίδες του μυθιστορήματος και την αξέχαστη τελευταία σκηνή της ταινίας. Ο τελευταίος χορός του Ζορμπά φέρνει αντιμέτωπους τον ιστορικό Γιώργη Ζορμπά, όχι τον Αλέξη, τον Γιώργη Ζορμπά που ήταν το όνομά του, με τον Νίκο Κατσατσάκη, τον συγγραφέα του μυθιστορήματος Ζορμπάς ο Έλληνας. Ο Κατσατσάκης μόλις ολοκλήρωσε το μυθιστόρημα όταν το πνεύμα του πρόσφατα εκλειπώντος Γιώργη εμφανίζεται μπροστά του. Φοβούμενος την έκλειψη της ταυτότητάς του από τον φανταστικό Αλέξη Ζορμπά, ο Γιώργης παρακαλεί τον Κατσατσάκη για μια ακριβή αναπαράσταση της ζωής του. Αλλά ο Κατσατσάκης έχει ρίξει τη ψυχή του στο μυθιστόρημα και το βλέπει ως το μέσο για την ανεξαρτησία του ως συγγραφέας. Οι άμπτωτοι και οι ροή της συνάντησης τους διατρέχουν τη σχέση δύο σύγχρονων χαρακτήρων που επιδιώκουν να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της γύρανσης και της ασθένειας μέσα από την μεταμορφωτική δύναμη του θεάτρου και της μουσικής. Το έργο εξερευνά την ρευστότητα της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας, τις ηθικές υποχρεώσεις των συγγραφέων απέναντι στο αρχικό τους υλικό και την επιτακτική φύση της δημιουργικής διαδικασίας και της υποχρεώσεις της φιλίας. Το σενάριο έχει γράψει ο συμπάρικος Θωμάς Πετσίνης και τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Rosemary Jones με ηθοποιούς τον Ευάγγελο Αραμπαζή, Δημήτριο Κουτσούκο και την Τόνα Τιμόφσκι Κανταρόφσκι σε σκηνοθεσία του Πίτερ Μάμφουλ. Ημερομηνία ξανά από τις Τετάρτη 10 Ιουνίου έως την Κυριακή 14 Ιουνίου στον ημιόροφο της κοινότητας 168 Losdale Street στη Μελβούρνη.

Τις μέρες μας και πιο συγκεκριμένα σήμερα θυμόμαστε και μνημονεύουμε τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Σήμερα η ημέρα έχει καθιερωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Ο δικηγόρος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Καλυμνιός θα δώσει διάλεξη με τίτλο «Βενιζέλος και Πόντος, η πολιτική της εγκατάληψης» σήμερα 19 Μαΐου στις 7 το βράδυ στον ημιόροφο του Ελληνικού Κέντρου στο 168 Lonsdale Street στη Μελβούρνη. Η διάλεξη εντάσσεται στα πλαίσια της σειράς σεμιναρίων ιστορίας και πολιτισμού της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, καθώς και των φετινών εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων που διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, επίσης έγιναν μια σειρά εκδηλώσεις για το ίδιο θέμα, με παρουσία της σημερινής ηγεσίας της Ελληνικής Παροικίας, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογίες, ομιλίες και μια σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Δημοσιεύτηκαν επίσης μια σειρά άρθρα στον Τύπο και πιο συγκεκριμένα στον Νέο Κόσμο της 5ης του 14 Μαΐου από μελετητές της γενοκτονίας των Ποντίων. Στο περασμένο μου πρόγραμμα, αναφερόμενος στο θέμα και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, έκφρασα τη γνώμη και την ελπίδα ότι δεν θα ξεχάσουμε ότι στη χώρα που ζούμε η ιστορία της είναι χτισμένη πάνω στη γενοκτονία των Αβορίγινων και να μην ξεχνούμε ότι γίνεται μια άλλη γενοκτονία μπροστά στα μάτια μας, στη Γάζα, σήμερα. Δυστυχώς οι ελπίδες μου δεν πραγματοποιήθηκαν. Δεν μπορέσαμε να λύσουμε την εξίσωση ποια είναι η μνήμη που ζητάμε από τους άλλους και ποια η μνήμη που χρωστούμε εμείς. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτρες και συμπάρικοι, είμαστε άνθρωποι που κουβαλάμε ιστορίες προσφυγιάς, απώλειας και επιβίωσης. Στο σημερινό μου σχόλιο θα ήθελα να μιλήσω για κάτι δύσκολο, κάτι που δεν χωράει σε στεφάνια παρελάσεις και επαιτίους, κάτι που αφορά την ηθική μας συνέπεια. Εδώ και δεκαετίες η παροικία μας ζητά από την Αυστραλία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Και σωστά το ζητά, γιατί η μνήμη είναι δικαιοσύνη. Γιατί η άρνηση είναι συνέχεια της βίας. Γιατί οι πρόγονοί μας δεν χάθηκαν για να ξεχαστούν. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα που δεν μπορούμε πια να αποφεύγουμε. Πώς ζητάμε από την Αυστραλία να σταθεί στο ύψος της ιστορίας όταν εμείς οι ίδιοι δεν στεκόμαστε στο ύψος της δικής μας ηθικής? Πώς απαιτούμε αναγνώριση για το 1914-23 όταν για τη Γάζα, για μια ανθρωπιστική καταστροφή που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, η παροικία μας σιωπά? Δεν είναι αυτό απλώς μια αντίφαση. Είναι μια πληγή στη δική μας αξιοπιστία. Γιατί η μνήμη δεν είναι μουσιακό αντικείμενο, δεν είναι θελετουργία, δεν είναι μόνο για να τιμούμε το παρελθόν. Η μνήμη είναι και πηξίδα για το παρόν. Αν η μνήμη των δικών μας νεκρών δεν μας κάνει πιο δίκαιους, πιο θαραλέους, πιο ανθρώπινους απέναντι στον πόνο των άλλων, τότε δεν είναι μνήμη, είναι διακόσμηση. Και πρέπει να το πούμε καθαρά. Η παροικία μας έχει μάθει να θυμάται χωρίς να πράττει. Να τιμά το παρελθόν χωρίς να το εφαρμόζει στο παρόν. Να ζητά από τους άλλους αυτό που δεν τολμά να ζητήσει από τον εαυτό της. Γιατί η γενοκτονία του 14-23 είναι ασφαλής σε εισαγωγικά. Δεν κοστίζει πολιτικά. Δεν ενοχλεί κανέναν σήμερα. Ενώ η Γάζα είναι επικίνδυνη σε εισαγωγικά. Έχει κόστος, έχει ρίσκο, έχει συνέπειες. Αλλά φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η ηθική χωρίς ρίσκο δεν είναι ηθική, είναι branding, αν το πούμε στα αγγλικά. Και εμείς δεν είμαστε μια κοινότητα που χτίστηκε πάνω στο branding. Είμαστε παιδιά και εγγόνια ανθρώπων που περπάτησαν πορείες θανάτου, που έχασαν σπίτια, γλώσσες, οικογένειες, πατρίδες. Είμαστε απόγονοι προσφύγων. Είμαστε απόγονοι ανθρώπων που ζήτησαν από τον κόσμο να τους δει, να τους ακούσει, να τους πιστέψει. Πώς μπορούμε λοιπόν να γυρίσουμε το βλέμμα αλλού όταν άλλοι άνθρωποι ζητούν το ίδιο? Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι πολιτικά. Δεν χρειάζεται να υιοθετήσουμε την ίδια γλώσσα. Ούτε να μπούμε σε κομματικές αντιπαραθέσεις.
αλλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί καμιά κοινότητα με ιστορική μνήμη. Όταν πεθαίνουν άμαρχοι, όταν καταστρέφονται νοσοκομεία, όταν παιδιά θάβονται κάτω από τα ερείπια, η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπή είναι θέση. Και δεν είναι η θέση που ταιριάζει σε μια κοινότητα που ζητά δικαιοσύνη για τους νεκρούς, για τους δικούς της νεκρούς. Αν θέλουμε η Αυστραλία να μας ακούσει, πρέπει πρώτα να ακούσουμε εμείς. Εάν θέλουμε η Αυστραλία να αναγνωρίσει τη δική μας ιστορία, πρέπει να δείξουμε ότι η ιστορία μας έχει διδάξει κάτι. Αν θέλουμε να μιλάμε για μνήμη, πρέπει να δείξουμε ότι η μνήμη μας είναι ζωντανή, όχι επιλεκτική. Σήμερα λοιπόν δεν κάνω επίθεση στην παροικία, κάνω πρόσκληση. Πρόσκληση να ξαναβρούμε το ηθικό μας πυρήνα, να ξαναθυμηθούμε ποιοι είμαστε, να κάνουμε τη μνήμη μας πράξη, να κάνουμε την ιστορία μας ευθύνη. Γιατί μόνο τότε, μόνο όταν η δική μας στάση είναι καθαρή, θα μπορούμε να κοιτάμε την Αυστραλία στα μάτια και να λέμε «αναγνωρίστε τη γενοκτονία μας», γιατί εμείς αναγνωρίζουμε τον πόνο των άλλων.

0: Και μια και μιλήσαμε για τη Γάζα, ένας γνωστός ηθοποιός του Hollywood, ο Richard Gere, υπέγραψε επίσημα μια ανοιχτή επιστολή μαζί με περισσότερους από 370 καλλιτέχνες που επικρίνουν το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην σύγκρουση στη Γάζα. Η επιστολή που δημοσιεύθηκε καθώς ανοίγει το Φέστιβαλ των Κανών 2026 κατηγορεί τη διεθνή κοινότητα ότι είναι συνένοχη σε αυτό που περιγράφει ως γενοκτονία. Εν τω μεταξύ, ο Ισπανός Χαβιέ Μπαρδέμ, βραβευμένος με Όσκαρ, μίλησε με πάθος για τη Γάζα, λέγοντας ότι όλοι αρχίζουν να συνειδητοποιούν αυτό είναι απαράδεκτο και καταγγέλλοντας τη σιωπή γύρω από την ανθρώπινη ανθρωπιστική κρίση. Ο Μπαρδέμ αναφέρθηκε επίσης στους φόβους για αντιδράσεις του Hollywood, λέγοντας ότι αυτοί που δημιουργούν μαύρες λίστες κατά των φιλοπαλαιστινιακών φωνών θα είναι αυτοί που θα υποστούν τις συνέπειες. Ο ηθοποιός γνωστός για ταινίες όπως το No Country for Old Men and Too Beautiful έχει γίνει ένας από τους πιο ειλικρινείς στάρς της βιομηχανίας για το θέμα, χρησιμοποιώντας ακόμα και τη σκηνή των Όσκαρ νωρίτερα φέτος για να πει «Ελεύθερη Παλαιστίνη». Ας τον ακούσουμε σε μια δήλωσή του που έκανε πριν λίγες μέρες, που λέει «Όπως γνωρίζουμε, όπως μεγαλώνουμε και γερνάμε, και εγώ γερνάω καθημερινά, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μόνο μια αλήθεια. Υπάρχουν πολλές αλήθειες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά υπάρχουν ορισμένες αντικειμενικές αλήθειες και γεγονότα. Παραδείγματος χάρη στη Γάζα γίνεται γενοκτονία. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Μπορεί να διαφωνήσεις ή να προσπαθήσεις να το δικαιολογήσεις ή να το εξηγήσεις. Και αυτό είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Αλλά αν το δικαιολογήσεις με τη σιωπή σου, είσαι υπέρ της γενοκτονίας. Ας τον ακούσουμε.
1: I think as you get old, and I'm getting older and older, you understand that there is no one truth. There are many truths, as we all know, but there are certain things that are very, very, objectively speaking, very facts. For example, that Gaza, for example, coming again into that, has been committed and is still being committed. Genocide is a fact. You can fight against it. You can try to justify it, explain it. That is a fact. If you can be against it or you can justify it. If you justify it with your silence or with your support, you are pro-genocide.
0: Η Νάκπα, γνωστή και ως καταστροφή, ήταν η καταστροφή της Παλαιστινιακής κοινωνίας και πατρίδας το 1948 και ο μόνιμος εκτοπισμός της πλειοψηφίας των Παλαιστινίων Αράβων. Περίπου 700.000 άτομα από το 1947 έως το 1949. Η λέξη Νάκπα σημαίνει καταστροφή στα αραβικά, αλλά η χρήση της ως πολιτικός όρος για να περιγράψει την ήττα των Αράβων για τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948. Η δημιουργία της Παλαιστινιακής Ανιθαγένειας αποτελεί κεντρικό συστατικό της Νάκπα και συνεχίζει να είναι χαρακτηριστικό της Παλαιστινιακής Εθνικής Ζωής μέχρι σήμερα. Όλοι οι Άραβες Παλαιστίνοι έγιναν αμέσως απάτριδες ως αποτέλεσμα της Νάκπα, αν και ορισμένοι πήραν άλλες εθνικότητες. Μετά το 1948 οι Παλαιστίνοι έπαψαν να είναι απλώς Παλαιστίνοι, ανταυτού έγιναν είτε Ισραηλινοί Παλαιστίνοι, Παλαιστίνια της UNRWA, Παλαιστίνοι της Δυτικής Όχθης και Παλαιστίνοι από τη Γάζα. Επιπλέον της ευρύτερης Παλαιστινιακής Διασποράς που μπόρεσε να αποκτήσει διαμονή εκτός της ιστορικής Παλαιστίνης και των προσφυγικών καταβλισμών. Την Κυριακή που μας πέρασε έγιναν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας ενάντια στη συνεχιζόμενη Νάκπα των Παλαιστινίων από την οποία διαδήλωση θα ακούσουμε ορισμένα στιγμιότυπα.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Είχαμε τον προϋπολογισμό της κοινοπολιδιακής εργατικής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα και είναι πολλές οι αναλύσεις για το τι σημαίνει για τον καθένα μας αλλά και γενικά για τους πολίτες της Αυστραλίας και την οικονομία της. Και ελπίζω να έχουμε σε επόμενα μας προγράμματα πιο αναλυτικά σχόλια. Εδώ μόνο να σημειώσω ότι λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον Παρικιακό Ελληνικό Τύπο και θα σας συνιστούσα επίσης το άρθρο του Κος Σαμαρά στο Νέο Κόσμο που ήταν σχόλιο του για την απάντηση στον προϋπολογισμό και τις ρατσιστικές και αντιμεταναστευτικές δηλώσεις του Άγκους Τέιλορ, αρχηγού των Φιλελευθέρων, που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να μας πισωγυρίσει στην λευκή αγκλοσαξονική Αυστραλία. Εγώ σήμερα διάλεξα ένα σχόλιο του Άντρου Μόρισον. Είναι αβορίκινος του έθνους των Κουάντι Τζιμάρα και ηγετικός στέλεχος στον τομέα υγείας των αβορίκινων με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην εργασία τόσο σε κοινοτικά ελεγχόμενες υπηρεσίες υγείας όσο και σε μεγάλα δημόσια νοσοκομιακά συστήματα στη Βικτόρια. Σήμερα υπηρετεί ως σύμβουλος αβορικινικού πολιτισμού και απασχόλησης στο Northern Health. Η Κουάντι Τζιμάρα είναι ένας αβορίγινος λαός της νοτιοδυτικής Βικτόριας της Αυστραλίας με ιστορία που επεκτείνεται πάνω από 30.000 χρόνια και γνωστός για τα εξελιγμένα συστήματα υδατοκαλλιέργειας και την αντοχή του στον απικισμό. Σε ανάρτησή του λοιπόν ο Άντρου Μόρισον στο LinkedIn, πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σαν μέσο κοινωνικής δικτύωσης από επαγγελματίες, μηχανικούς, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς και άλλους, ανάφερε ότι στην Αυστραλία οι αβορίκινες είναι συνήθως αυτοί που μπαίνουν πρώτοι στο στόχαστρο. Μας παρουσιάζουν, λέει ο Άντρου Μόρισον, ως πρόβλημα ότι παίρνουμε υπερβολική χρηματοδότηση, ότι έχουμε υπερβολικά επιδόματα, ότι τραβάμε υπερβολική προσοχή, ότι γίνεται υπερβολική συζήτηση για την αλήθεια της ιστορίας, ότι απολαμβάνουμε ειδική μεταχείριση σε εισαγωγικά. Τώρα όμως φαίνεται πως το Φιλελεύθερο Κόμμα βρήκε νέο στόχο. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνουν οι μετανάστες. Η πρόταση του συνασπισμού να περιοριστούν οι κοινωνικές δαπάνες και οι κρατικές στηρίξεις μόνο στους Αυστραλούς πολίτες παρουσιάζεται με το σύνθημα «Πρώτα οι Αυστραλοί». Μόνο που αυτό δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, έχει να κάνει με την ενοχοποίηση. Όταν οι πολιτικοί δεν θέλουν να μιλήσουν ανοιχτά για τη στεγαστική κρίση, το αυξανόμενο κόστος ζωής, τις υποχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες, τους χαμηλούς μισθούς, τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία ή τις δικές τους πολιτικές αποτυχίες, αναζητούν κάποιον να δείξουν με το δάχτυλο. Οι αβορίγινες γνωρίζουμε αυτό το έργο πολύ καλά. Για δεκαετίες χρησιμοποιούμαστε ως πολιτικό σάκος του box. Μιλούν για εμάς χωρίς εμάς. Μας παρουσιάζουν ως βάρος αντί να μας αναγνωρίζουν ως ανθρώπους, οικογένειες, εργαζόμενους, κοινότητες και ως τους πρώτους λαούς αυτής της χώρας. Τώρα οι μετανάστες εντάσσονται στην ίδια αφήγηση. Αλλά άλλη κοινότητα, η ίδια όμως πολιτική μέθοδος. Εντοπίζεις μια ευάλωτη ομάδα, προκαλείς οργή ενάντια τους, την φορτώνεις με τις ευθύνες για τα προβλήματα του συστήματος και μετά βαφτίζεις τον αποκλεισμό τους ηγεσία σε εισαγωγικά. Κι όμως, πολλοί μετανάστες κάνουν τις δουλειές πάνω στις οποίες στηρίζεται αυτή η χώρα. Φροντίζουν ηλικιωμένους, εργάζονται στα νοσοκομεία, καθαρίζουν κτίρια, οδηγούν λεωφορεία, διατηρούν μικρές επιχειρήσεις, πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ενίκιο και μεγαλώνουν εδώ τις οικογένειες τους. Το να αξιοποιείς την εργασία τους, αλλά να τους στερείς στήριξη όταν τη χρειάζονται, δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι εκμετάλλευση, μεταφιεσμένη σε πολιτική. Οι αυτόχθονες κοινότητες και οι μεταναστευτικές κοινότητες δεν πρέπει να σπρώχνονται σε ένα ανταγωνισμό για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και τη στοιχειώδη στήριξη. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε κάθε πολιτική που χρησιμοποιεί τη φυλή, τη φτώχεια, την αναπηρία ή το καθεστώς υπηκοότητας ως όπλο. Γιατί σήμερα είναι μετανάστες, χθες ήταν οι αβορίγινες, αύριο θα είναι κάποιος άλλος.
Η Αυστραλία δεν γίνεται ισχυρότερη στρέφοντας τους ανθρώπους που δυσκολεύονται τον ένα απέναντι στον άλλο. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιον μπορούμε να αποκλείσουμε. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να βάζουν τους απλούς ανθρώπους να συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ τα συστήματα που παράγουν την ανισότητα μένουν ανέγκυχτα. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και οφείλουμε να έχουμε το θάρρος να το κατονομάσουμε. Αυτό ήταν το σχόλιο του Άντρου Μόρισον, αβορίγινος του έθνους των Κουάντιτζιμάρα και ηγετικός στέλεχος στον τομέα της υγείας των αβορίγινων. Για τον προϋπολογισμό και τη στάση του κόμματος των φιλελευθέρων απέναντι στους μετανάστες

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Αν μας έχετε υποστήριξει στο παρελθόν, σας ευχαριστούμε. Η υποστήριξή σας βοήθησε να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Η κοινότητά σας είναι στον αέρα χάρη σε εσάς. Τώρα ήρθε η ώρα να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Μην ακούτε απλώς. Γίνετε μέλος. Γίνετε μέλος ξανά με μόλις $11 με έκπτωση ή $16 για ολόκληρη τη συνδρομή. Επισκεφτείτε το www.3zeta.com.au ή καλέστε μας στο 9415 1928.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3ZZ 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Καλημέρα σας και πάλι αγαπητοί μας ακροατές και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα των ελληνικών προγραμμάτων της Τρίτης εδώ στον 3ZZ στους 92,3 στα FM. Μαζί σας την πρώτη ώρα ο Ηλίας Διακολαμπριανός και τη δεύτερη ώρα η Ντόρωθη Χατζοπούλου με μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στο θέατρο, τις τέχνες και τη δημιουργία, καθώς δύο σημαντικές θεατρικές παραγωγές έρχονται τις επόμενες ημέρες στην ελληνική παροικία της Μελβούρνης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα φιλοξενούμε τους ανθρώπους πίσω από αυτές τις παραγωγές, τους δημιουργούς και καλλιτέχνες που δίνουν ζωή στις ιστορίες που θα δούμε σύντομα πάνω στη σκηνή. Ξεκινάμε λοιπόν με την Κατερίνα Μπουταχίδου και τον σκηνοθέτη Τζέρεμι Άρτης, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τη νέα παραγωγή της Λυσιστράτης από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και το Creative Drama and Arts, μια σύγχρονη, δυναμική και τολμηρή προσέγγιση στο διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Και να σας πούμε πως στο τέλος της συνέντευξης θα έχουμε και μια μικρή έκπληξη για τους ακροατές μας που αφορά τη Λυσιστράτη, οπότε αξίζει να μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι το τέλος της συζήτησης. Στη συνέχεια της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Τόνι Νικολακόπουλος για να μιλήσουμε για την παράσταση Life of Byron, μια παραγωγή που ήδη έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ματιά, το χιούμορ αλλά και τα κοινωνικά της μηνύματα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν για μια εκπομπή αφιερωμένη στον πολιτισμό, τη δημιουργία και τη δύναμη του θεάτρου εδώ στα ελληνικά προγράμματα True 3ZZ. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή την Κατερίνα Πουταχίδου. Η Κατερίνα είναι η συντονίστρια του Δημιουργικού Κέντρου Θεάτρου της ελληνικής κοινότητας. Κατερίνα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν είπα καλά το ότι είσαι και τι κάνεις.
1: Ναι, καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ναι, είμαι η συντονίστρια του Δημιουργικού Κέντρου Δράματος και Τεχνών. Και είμαι και η θεατροπαιδαγωγός των ελληνικών σχολείων γλώσσας και πολιτισμού της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, όταν εσύ και η ομάδα σου ανεβάζετε κάτι, συνήθως σε καλούμε στην εκπομπή λίγες εβδομάδες πριν για να μας πεις για το έργο που πρόκειται να ανεβάσετε. Αυτή τη φορά λοιπόν είναι η πολύ γνωστή μας Λυσιστράτη. Για όσους δεν γνωρίζουν το έργο, τι είναι η Λυσιστράτη και γιατί πιστεύεις ότι εξακολουθεί να αγγίζει το κοινό σήμερα?
1: Λοιπόν, η Λυσιστράτη είναι μια πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη,
0: ναι,
1: η οποία γράφτηκε το 411 π.Χ. Όταν η Αθήνα βρισκόταν στις πιο δύσκολες στιγμές μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και ο Αριστοφάνης την έγραψε και δίνει τον λόγο στις γυναίκες που τότε δεν είχαν καμία πολιτική δύναμη και τις βάζει να κάνουν κάτι το αδιανόητο για την εποχή τότε. Είναι για να πάρουν την ειρήνη στα χέρια τους.
0: Και ακριβώς, είναι η Λυσιστράτη λοιπόν θεωρείται ένα από τα πρώτα έργα νομίζεις με έντονη γυναικεία φωνή?
1: Ναι, είναι η Λυσιστράτη, είναι και οι Εκκλησιάζουσες, πάλι του Αριστοφάνη. Αλλά γενικά μιλάμε τώρα για την κωμωδία, γιατί ο Αριστοφάνης δεν κάνει απλώς μια κωμωδία. Είναι μια τολμηρή πολιτική δήλωσή του. Μιλάει δηλαδή για την εξουσία που οδηγεί σε καταστροφές. Μιλάει για την ειρήνη που είναι μια αδυναμία. Γενικά νομίζω ότι η Λυσιστράτη είναι ένα έργο με κραυγές μέσα σε μια εποχή της εποχής του παραλογισμού. Δηλαδή ήταν το σατιρίζει, διακομωδεί το παράλογο που είναι ο πόλεμος με μια λογική που είναι η σκέψη και η ιδέα αυτή της Λυσιστράτης, της ηρωίδας.
0: Άρα πιστεύεις ότι εξακολουθεί να αγγίζει το κοινό σήμερα και ότι είναι επίκαιρο?
1: Βέβαια. Μπορεί να είναι γραμμένο πριν 2.500 χρόνια, αλλά μιλάει θέματα που είναι επίκαιρα, που είναι για την ανάγκη της ειρήνης, για την κατάχρηση της εξουσίας, την ευθύνη των πολιτικών, αλλά και για την δύναμη των ανθρώπων. οι οποίοι μένουν στο περιθώριο. Γιατί οι γυναίκες εκείνη την εποχή δεν είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν, να μιλάνε, να αγορεύουν, να βρίσκονται στη Βουλή. Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέγαμε λοιπόν πριν ότι είναι ένα από τα έργα που έχει έντονη γυναικεία φωνή. Πώς το προσέγγισες εσύ αυτό τώρα στη δική σου παράσταση?
1: Αυτό το έκανε ο Τζέρεμι.
0: Που είναι ο σκηνοθέτης. Artist,
1: ναι. Βεβαίως, ο Τζέρεμι Άρτης που είναι ο σκηνοθέτης. Ο οποίος αυτός ήδη είχε την ιδέα από πέρσι να ανεβάσουμε τη Λυσιστράτη με το που τελείωσαν τα 170 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Είχαμε την άλλη την παράσταση. Είπαμε να κάνουμε πάλι ένα ολόκληρο έργο, γιατί γενικώς στο Creative, στο κέντρο μας, έχουμε κάνει στο παρελθόν παραστάσεις που ήταν κομμάτια από το παγκόσμιο ρεπερτόριο, θεατρικό ρεπερτόριο.
0: Ναι.
1: Και είπε λοιπόν να κάνει τη Λυσιστράτη, το οποίο ήταν τόσο επίκαιρο με όλο το, αυτό που συμβαίνει στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω θα στα πει καλύτερα και ο Τζέρεμι όταν θα μιλήσεις μαζί του.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το δέχτηκαν ο υπόλοιπος θείας όταν ανακοινώσατε με τον Τζέρεμι ότι θα ανεβάσετε τη Λυσιστράτη, ότι σκέφτεστε για τη Λυσιστράτη? Ή ψηφίζετε όλοι μεταξύ σας και διαλέγετε? Πώς γίνεται?
1: Όχι, είναι απλώς ότι έφερε στο τραπέζι την ιδέα ο Τζέρεμι. Θέλαμε να ακουμπήσουμε αρχαία κωμωδία ή αρχαίο δράμα, τραγωδία.
0: Ναι.
1: Είπαμε να κάνουμε μια κωμωδία, η οποία αυτή η κωμωδία είναι λίγο αιχμηρή, είναι λίγο έτσι, για το δικό μας το κοινό εδώ είναι έτσι τολμηρή, και η ομάδα είπε εντάξει να το κάνουμε, να το δοκιμάσουμε. Και είναι πολύ ωραίο να γνωρίσει ο κόσμος τον Αριστοφάνη, και για τον Έλληνα και για τους Έλληνες, αλλά και για τους μη Έλληνες. Γιατί θα έχουμε και τους αγγλικούς υπέρτιτλους, άρα...
0: Η παράσταση, όπως μας λες, ακριβώς παρουσιάζεται στα ελληνικά με αγγλικούς υπέρτιτλους. Πιστεύεις ότι αυτό βοηθά να έρθουν πιο κοντά στο ελληνικό θέατρο και άνθρωποι που ίσως δεν μιλούν καλά ελληνικά?
1: Και βέβαια, γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να δουν Αριστοφάνη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η ευκαιρία να δουν αρχαία κωμωδία, που μην ξεχνάμε ότι είναι το 10% του παγκόσμιου ρεπερτουάρ που παίζουν παγκοσμίως στα θέατρα. Το 10% είναι αρχαία κωμωδία και τραγωδία. Άρα πόσο ωραίο να δουν εδώ οι μη Έλληνες που δεν έχουν ελληνικό background τη Λυσιστράτη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Γενικότερα, Κατερίνα, πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζει να παρουσιάζεται ελληνικό θέατρο στη Μελβούρνη, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές των Ελληνοαυστραλών? Εσύ είναι μέσα από τη δουλειά σημαντικό. Σου το βλέπεις αυτό καθημερινά?
1: Το βλέπω και στα σχολεία, γιατί διδάσκω θεατρική αγωγή και ετοιμάζουμε τις γιορτές, τις θεατρικές παραστάσεις από τα νήπια μέχρι και το λύκειο.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπω και προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά στο παιδικό θέατρο, προσπαθούμε να τα φέρουμε κοντά, το να πηγαίνουν θέατρο, γιατί κακά τα ψέματα η Αυστραλία δεν είναι θεατρόφιλος λαός, δεν υπάρχει θεατρική παιδεία τόσο δυνατή όσο στην Ελλάδα ή γενικώς στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό προσπαθούμε να τα φέρουμε όσο πιο κοντά γίνεται. Πέρσι είχαμε, μη τι άλλο κιόλας, και το θέατρο δεν είναι ότι πρέπει να ανεβάζουμε θεατρικές παραστάσεις από θεατρικούς συγγραφείς, είναι ότι μπορούμε να φέρουμε τους συνθέτες, όπως είχαμε για παράδειγμα πέρσι το Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Κάναμε για τα 100 χρόνια ένα αφιέρωμα για αυτούς που ήταν όλα τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. Τώρα μπορείς να φανταστείς 700 μαθητές πάνω στη σκηνή, στο Μόνας είχαμε κάνει την παράσταση. Άρα προσεγγίζουμε μέσω θεάτρου όλες τις τέχνες.
0: Επίσης, υποθέτω ότι μέσω του θεάτρου τα παιδιά θα ενθαρρύνονται και περισσότερο να μάθουν ελληνικά και φυσικά είναι πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα, έτσι?
1: Έτσι, είναι στην κουλτούρα και εκτός αυτού είναι στο να ανεβάσουμε την αυτοπεποίθησή τους, γιατί είναι πολύ δύσκολο στο να εκτεθεί το παιδί πάνω στη σκηνή μόνο του και να μιλήσει σε μία γλώσσα, από τη στιγμή που μιλάμε τώρα για μαθητές, για παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς, το να εκτεθούν μπροστά και να μιλήσουν στη δεύτερη γλώσσα. Γιατί δεύτερη γλώσσα είναι τα ελληνικά για αυτά τα παιδιά. Αλλά η αυτοπεποίθηση αυτό είναι, ότι καλλιεργούμε την αυτοπεποίθηση, το να μπορούν να πούνε κοντά στις ρίζες τους. Και εκτός αυτού, κάποια στιγμή, όταν πάνε Ελλάδα, πηγαίνουν στα αρχαιολογικά, στους αρχαιολογικούς χώρους. Mm-hmm. Πάντα θα δουν ένα θέατρο, ένα αμφιθέατρο. Πόσοι τυχεροί προφανώς θα ήταν όσοι πήγαν να δουν στην Επίδαυρο μια παράσταση.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Άρα είναι το ότι τα φέρουμε τα παιδιά κοντά, τους νέους κοντά, τους στέλνουμε στην πλατεία του θεάτρου. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη παράσταση τώρα, η Λυσιστράτη, μπορεί να είναι κωμωδία του Αριστοφάνη, αλλά είναι για άνω των 18 ετών. Γιατί έχουμε εκεί πέρα τα υπονοούμενα.
0: Ναι.
1: Όπως είναι το.
0: Είναι για ενήλικες. Παρόλα αυτά, βλέπουμε και πάλι ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτή. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για τη συνέχεια της ελληνικής πολιτιστικής ζωής στη Μελβούρνη, πιστεύεις, να συμμετέχουν άτομα από διάφορες ηλικίες?
1: Είναι πολύ σημαντικό. Ανυπομονώ και να ξεκινήσω και κανένα, όπως είχαμε παλιά, το παιδικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Είναι ανυπό τμήμα στο Creative. Είναι να τα φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά. Στο παρελθόν το Creative είχε παιδικά τμήματα. Είχαμε δύο, το οποίο είχαν βάσει στο παρελθόν πολλές παραστάσεις. Είχαμε και Αριστοφάνη. Είχαμε ανεβάσει Όρνηθες και Υπείς με τα παιδικά τμήματα.
0: Δεν ήταν δύσκολο αυτό για τα παιδιά, Κατερίνα?
1: Όχι,
0: ή ανταπεξέλθηκαν?
1: Ανταπεξέλθηκαν. Ήταν, τα παιδιά το είδαν σαν μια ιστορία, γιατί είχαμε παιδικό ήταν το βιβλίο, δεν ήταν για ενηλίκων, ήταν διασκευή για παιδιά.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Το οποίο έπρεπε και εγώ ακόμα να το φτιάξω, γιατί έπρεπε να το βάλω στο στόμα των παιδιών που είναι της τρίτης γενιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το λεξιλόγιο έπρεπε να το απλοποιήσω. Κάναμε ανάλυση γενικά τους χαρακτήρες, τους ήρωες, το τι θέλει, ας πούμε, στους υπείς ο Αλαντοπόλης με τον Παφλαγώνα, τι σχέση έχουν με Όρνηθες, που κάναμε, το πώς μπήκαν και πώς μπόρεσαν να χτίσουν, να φτιάξουν την Ουρανούπολη πάνω, και ποιους κανόνες είχαν και ποιος είναι, ποιοι ήταν οι κανόνες των ανθρώπων και ποιος ήταν των πουλιών. Άρα τα φέρνω πιο κοντά τα παιδιά και ελπίζω, όπως σου είπα, να φτιάξουμε ένα τμήμα παιδικό και νεανικό για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε από τη δικιά μας τη μεριά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αυτό το τμήμα υπήρχε και σταμάτησε των παιδιών?
1: Ήταν από το COVID, ναι. Δυστυχώς το COVID μας έκανε μεγάλη ζημιά. Παρέμεινε με το τμήμα ενηλίκων και στη συνέχεια ήταν οι πολλές υποχρεώσεις και οι δικές μου και προσωπικές και επαγγελματικές που δεν μπόρεσα μετά το COVID να φτιάξω ομάδα, αλλά τώρα είναι καλύτερα όλα τα πράγματα, άρα πιστεύω να καταφέρουμε να έχουμε παιδικό τμήμα. Αλλά το άλλο που είναι ότι είναι στα προσεχές σχέδια το τμήμα ενηλίκων να ανεβάσει παιδική παράσταση, το οποίο θα είναι για τους μικρούς μας φίλους εδώ στη Μελβούρνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα αυτό όμως είναι, τώρα σου λέω κάτι το οποίο είναι στα προσεχές σχέδια.
0: Πολύ ωραία. Μπορούν να συμμετέχει όποιος θέλει, δηλαδή μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, οντισιόν ή κάτι και να συμμετέχει αν θέλει, ή είναι φίξη η ομάδα?
1: Όχι, όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να μπει στην ομάδα των ενηλίκων, Μπορεί να επικοινωνήσει και μαζί μου ή με το, στο Facebook με το Creative Drama and Arts. Μπορούν να στείλουν μήνυμα ή στην κοινότητα μπορούν να στείλουν ένα email ότι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν. Μπορούν. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ευχάριστο αυτό. Λοιπόν, τώρα για να ξαναγυρίσουμε πίσω στη Λυσιστράτη, εσύ σε προσωπικό επίπεδο σ' αρέσει αυτή από τις αρχές κωμωδίες, εννοώ σ' αρέσει η Λυσιστράτη? Και αν ναι, τι είναι αυτό που σ' αρέσει περισσότερο σε αυτό το έργο?
1: Μου αρέσει η Λυσιστράτη, αλλά θα σου πω έτσι λίγο, γιατί είχα αυτή τη συζήτηση και με τον Τζέρεμι. Εμένα μου αρέσουν οι εκκλησιάζουσες περισσότερο. Αλλά η Λυσιστράτη, ναι, είναι ένας καθρέφτης. Μου αρέσει. Είναι ένας καθρέφτης της εποχής εκείνης. Είναι ένας καθρέφτης δικός μας. Είναι μια φωνή, είναι μια κραυγή. Είναι στο πώς οι γυναίκες είναι στη ζυγαριά για τον πόθο που θέλουν το να βρεθούν με τον σύζυγό τους και με την υπόσχεση που δώσανε όλες οι γυναίκες ότι δεν θα παραβούν τον όρκο που δώσαν. Άρα είναι έτσι, είναι ωραία και σαν ιστορία και σαν και τα μηνύματα που στέλνει από πίσω.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Δεν είναι μόνο το να σταματήσουν, δηλαδή το να σταματήσουν τον πόλεμο και να δώσουν προς τα έξω την ειρήνη. Η Λυσιστράτη οργανώνει δηλαδή μια πανελλήνια συμμαχία γυναικών και προτείνει αυτή την ριζική λύση, αυτή την αποχή από τον έρωτα είναι μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος. Άρα είναι κομική ιδέα, αλλά υπάρχει πίσω ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Γι' αυτό μου αρέσει.
0: Ναι. Η Λυσιστράτη, εγώ υποθέτω, αν ζούσε σήμερα, θα κατέβαινε σε πορείες, θα είχε TikTok account, θα ήταν, πώς το λένε, δραστήρια έτσι σε δράσεις των γυναικών και τα λοιπά. Εγώ έτσι τη φαντάζομαι τη σημερινή Λυσιστράτη.
1: Πολλές Λυσιστράτες θα μπορούσαμε να έχουμε. Νομίζω πολλές Λυσιστράτες θα υπήρχαν παγκοσμίως και πιστεύω ότι οι Λυσιστράτες αυτές, όπου και να βρισκόντουσαν σε χώρες που δυστυχώς που υπάρχει κρίση, νομίζω θα δίνανε πολλές λύσεις, γιατί έχει πιο... Ξέρεις, φέρνεις πάλι αυτό που ήταν την εποχή εκείνη, ότι ο άντρας της εποχής του Αριστοφάνη δίναν όλα τα χρήματα για τον πόλεμο, όλα τα χρήματα. Η Λυσιστράτη απ' την άλλη τους είπε θα κρατήσω, θα κάνουμε κατάληψη το θησαυροφυλάκιο, δηλαδή στην Ακρόπολη, και από τη στιγμή που δεν θα έχετε χρήματα δεν θα κάνετε πόλεμο.
0: Ναι.
1: Άρα πιστεύω ότι οι Λυσιστράτες, οι σύγχρονες, οι σημερινές, θα είχαν κάνει μια εισαγωγικά κατάληψη σε πολλά πόστα και δεν θα υπήρχαν αυτά που υπάρχουν σήμερα.
0: Μακάρι να το βλέπαμε αυτό να κινόταν. Μακάρι, μακάρι.
1: Μια ουτοπία είναι, αλλά ναι.
0: Έλατε, αλλά θέλει τελικά ίσως τη δύναμη μιας γυναίκας ή δύο για να ναι, επιστρατεύσει και τις υπόλοιπες και να κάνει κάτι τόσο δραστικό. Μακάρι να το βλέπαμε αυτό και σήμερα.
1: Γιατί μία ιδέα ένωσε τόσες.
0: Ακριβώς.
1: Αθηνές, Τιβές, Σπαρτιάτισες.
0: Ακριβώς. Σε ένα καιρό που όλοι αυτοί ήταν χώρια και σε πόλεμο.
1: Να.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, Κατερίνα μου. Αξίζει κάποιος λοιπόν να έρθει να δει τη Λυσιστράτη αυτό το τριήμερο στον Doncaster? Και να πούμε και πότε και πού παίζεται το έργο, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, παίζεται στο Doncaster Playhouse, που είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο του Doncaster. Είναι Παρασκευή 7:30 ώρα.
0: Ημερομηνίες.
1: Σάββατο 29 Παρασκευή, 30 Σάββατο και 31 Κυριακή.
0: Ναι.
1: Παρασκευή, Σάββατο θα είναι 7 η ώρα, θα ξεκινήσουν, 7:30 εκεί. Και την Κυριακή στις 3 η ώρα.
0: 3 η ώρα μάλιστα. Εισιτήρια έχετε, γιατί έβλεπα στο Facebook ότι είσαστε sold out.
1: Παρασκευή, Σάββατο δεν υπάρχουν θέσεις, αλλά την Κυριακή έχουμε ακόμα και δίνω έτσι για τους ακροατές σου μια διπλή πρόσκληση για όσους γράψουν ή σου τηλεφωνήσουν ή ενημερώσουν, έχουν μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή.
0: Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Λοιπόν, στους ακροατές μας που μας ακούνε, ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα στο 0406-011-015 θα λάβει μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή στο Doncaster Playhouse την Κυριακή 31 Μαΐου στις 3 η ώρα το απόγευμα για την Λυσιστράτη. Καταπληκτικό και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Πουταχίδου. Καλή επιτυχία σας εύχομαι και θα σας δούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ τους ακροατές και θα σας δούμε.
0: Ναι, ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε, να γελάσουμε και να χαρούμε με την Λυσιστράτη και με την καινούργια σας παραγωγή. Καλή επιτυχία και πάλι και να έχεις μια καλή μέρα.
1: Ευχαριστώ, Δωροθέα.

0: Τζέρεμι Άρτης, καλημέρα και καλώς ήρθες και πάλι στο 3ZZ ελληνικό πρόγραμμα της Τρίτης. Και να σου πούμε και προκαταβολικά συγχαρητήρια για την παράσταση που πρόκειται να ανεβάσετε, η οποία είναι η Λύση Στράτη που θα ανέβει το Σαββατοκύριακο στο τέλος του μήνα και θα πούμε τις λεπτομέρειες για το κοινό μας λίγο αργότερα, 29, 30 και 31 Μαΐου νομίζω.
1: 29, 30 και 31, πολύ σωστά.
0: Ωραία, ωραία. Θα δώσουμε και τις λεπτομέρειες λίγο αργότερα. Αλλά πρώτα απ' όλα να μας πεις έτσι λίγο τι ήταν αυτό που σε τράβηξε προσωπικά στη Λύση Στράτη. Γιατί αυτό το έργο και γιατί τώρα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση, Δωροθέα. Σε ευχαριστώ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθες. Ναι.
1: Νομίζω ότι από όλα τα έργα του Αριστοφάνη, τα οποία όλα κατά κάποιο τρόπο είναι επίκαιρα, το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη περίοδο που ζούμε με όλα τα μέτωπα του πολέμου ανοιχτά, παρά είναι επίκαιρο. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ο άλλος λόγος είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κωμωδία.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Αριστοφάνη.
0: Ναι.
1: Επειδή ασχολείται και με το αντιπολεμικό ζήτημα, αλλά και με το ζήτημα των γυναικών στην πολιτεία.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο.
0: Ναι. Πραγματικά, πραγματικά. Τώρα, η Λύση Στράτη βέβαια έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές, έτσι. Υποθέτω θα έχεις δει και εσύ αρκετές παραγωγές ίσως στην Ελλάδα.
1: Ναι, έχω δει μερικές στην Ελλάδα.
0: Που σου άρεσαν ίσως, ήταν κάτι που ξεχώρισες, άρεσαν, κάποια παραγωγή?
1: Έχω δει στο διαδίκτυο μία παραγωγή, νομίζω είναι του 80 ή του 90, με την Λιδία Κονιόρδο, νομίζω είναι του Εθνικού Θεάτρου. Το οποίο ανεβάσμα είναι φοβερό και υπάρχει και μία ακόμα παλιότερη του 70. Δεν θυμάμαι ποιος τη σκηνοθετεί. Υπάρχουν διάφορες παραγωγές μέσα. Κάθε χρόνο ανεβαίνει Αριστοφάνης κλασικά στην Επίδαυρο, ειδικά τα καλοκαίρια, σε περιοδίες και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, 2 στις 10% παραστάσεις ανά τον κόσμο είναι από το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο. Οπότε, αν πούμε ότι 1/4 αυτού του αριθμού είναι Αριστοφάνης, 2,5% παραστάσεις σε όλο τον κόσμο είναι Αριστοφάνης, ας το πούμε έτσι. Για τα
0: φαντάσου. Φαντάσου. Ναι.
1: Και υπάρχει μια παράσταση λοιπόν του 70, η οποία δεν σώζεται ολόκληρη, ναι, αλλά σώζονται ηχητικά από σπάσματα που ανέβασε ο Σπύρος Βαγγελάτος με το Αμφιθέατρο, όπου τους ρόλους τους υποδίονται όλους τους ρόλους άνδρες, καθώς εκείνη την εποχή ήταν μια εποχή που δεν ήταν... της μόδας οι βομολογίες να έρχονται από γυναίκες.
0: Αχα, οπότε, γι' αυτό το έκανε και ανέβασε.
1: Ναι, ναι. Και ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Και όσο περνάνε οι εποχές, αλλάζουν τα δεδομένα, πλέον το βλέπουμε με γυναίκες, με άντρες, με ό,τι θες και με puppet show ή και σε εκδόσεις που είναι για παιδιά, γιατί δεν είναι μια παράσταση για παιδιά, είναι κάπως ακατάλληλη.
0: Είναι πάλι, ναι, αυτό μας το έλεγε και η Κατερίνα. Τώρα βέβαια στη Λύση Στράτη βλέπουμε, όπως ξέρουμε, τις γυναίκες να παίρνουν τον έλεγχο και να διεκδικούν την ειρήνη με το δικό τους τρόπο. Πώς ανταποκρίνεται, νομίζεις εσύ, το σύγχρονο κοινό σε αυτό το στοιχείο του έργου? Δηλαδή, οι γυναίκες βλέπουν, κάνουν identify, αν θες, ταυτίζονται με τη Λύση Στράτη του τότε, οι γυναίκες του σήμερα?
1: Ελπίζω, ναι. Βέβαια, αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλαδή, αυτό που μου κάνει εντύπωση στο συγκεκριμένο έργο και ήθελα κατά κάποιο τρόπο να αποτελεί και έναν από τους άξονες για το πώς το προσεγγίζουμε, είναι, ας πούμε, κατά πόσο το σώμα της γυναίκας της ανήκει. Γιατί από Γιατί είναι σαν να θεωρείται δεδομένο ότι το σώμα της γυναίκας είναι ιδιοκτησία του άντρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέτοντας βέτο οι γυναίκες και κάνοντας αποχή από τον έρωτα, είναι σαν να λένε του άντρα κάτι που έχεις έτσι δικαιωματικά, εμείς το σταματάμε. Οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον ακόμα και στο σήμερα, που βλέπουμε κατά, με τις εκτρώσεις ή κατά πόσο όταν υπάρχουν...
0: Όπου σε πολλές και κοινωνίες ακόμα οι γυναίκες ανήκουν στους άντρες στην ουσία.
1: Στους άντρες, αλλά ακόμα και στον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Ναι.
1: Που ελπίζω να περάσει αυτό σαν σκέψη στους θεατές, βλέποντας την παράσταση και ακούγοντας και κάποια από τα κείμενα που έχουμε επιλέξει στην παράβαση συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους η Λυσιστράτη τελικά, παρόλο που γράφτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια, παραμένει επίκαιρη και σήμερα. Τώρα βλέπουμε, ξέρουμε ότι ο Αριστοφάνης φυσικά χρησιμοποιεί το χιούμορ και τη σάτιρα για να σχολιάσει όλα αυτά που γίνονται, τον πόλεμο, την πολιτική και την ανθρώπινη φύση, αν θες. Για σένα σας σκηνοθέτησε, Τζέρεμι, πόσο δύσκολο είναι έτσι να κρατήσεις αυτή την ισορροπία ανάμεσα στην κωμωδία αλλά και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα του έργου, όπως αυτό που μας είπες τώρα?
1: Είναι μεγάλο το challenge. Είναι σαν να προσπαθείς με το γάντι να σηκώσει, με χαμόγελο, να το πω έτσι, με χιούμορ, να σηκώσει έναν καθρέφτη στην κοινωνία. Και το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα από τα αρτιότερα έργα της αρχαιότητας. Οπότε κάνει το έργο το να το φέρει στο σήμερα ακόμα πιο δύσκολο και να προσπαθήσεις να μείνεις πιστός και στο κείμενο αλλά και στην κοινωνία. Οπότε η προσπάθεια αυτή, ας πούμε, έχουμε κρατήσει το 70% του κειμένου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παραμένουμε στην Αθήνα, ο Πελοποννησιακός πόλεμος, πόλεις κράτη, γυναίκες. Απλώς αλλάζουμε κάποια στοιχεία. Δεν το φέραμε ξαφνικά στη Μελβούρνη, στα προάσια της Μελβούρνης ή στην Ελλάδα του τώρα ή στην Ευρώπη του τώρα.
0: Ναι.
1: Το που άλλαξα είναι, ας πούμε, ένα κομμάτι παράβασης. Δανείστηκα κάποια σύγχρονα κείμενα από ομιλίες συγκεκριμένων ανθρώπων, από άρθρα εφημερίδων, για να δείξω κατά κάποιο τρόπο πώς το ίδιο πρόβλημα που είχαν πριν 2.500 χρόνια το έχουμε ακόμα και σήμερα. Και υπάρχει ένα ανέκδοτο στους κύκλους του θεάτρου. Λέει ότι δεν είναι επίκαιρος ο Αριστοφάνης. Εμείς είμαστε οι ίδιοι και κάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Ναι, πολύ.
1: Δηλαδή, δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση.
0: Ναι, πολύ σωστό. Πολύ σωστό αυτό,
1: Ναι, και αυτό σε επέκταση μπορούμε να το δούμε ότι δεν έχει αλλάξει και η πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν οι ίδιες ευκαιρίες για τις γυναίκες στην πολιτική, όπως δεν υπήρχαν και τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και ο Αριστοφάνης υποθέτει, εγώ χωρίς να ξέρω πολλά, ότι μέσα από την κωμωδία και τα έργα του σχολίαζε όλα αυτά, δηλαδή την πολιτική, τον πόλεμο.
1: Σχολίαζε την πολιτική, βέβαια δεν ήταν και αυτός υπέρ του φεμινισμού, δεν ήταν φεμινιστής καθόλου. Χρησιμοποιεί τη γυναίκα για να σχολιάσει κάποιες πολιτικές αρνητικά.
0: Αχα.
1: Δηλαδή αυτό λένε οι ιστορικοί και οι μελετητές του Αριστοφάνη.
0: Μάλιστα.
1: Χρησιμοποιεί ως παράδειγμα προς αποφυγή για τους πολιτικούς.
0: Αλλά μάλιστα.
1: Κάθε έργο στην εποχή, κάθε έργο σε διαφορετικές εποχές το λαμβάνουμε διαφορετικά. Δηλαδή το συγκεκριμένο έργο, ας πούμε, χρησιμοποιήθηκε και σε παλαιότερες δεκαετίες για την χειραφέτηση της γυναίκας, για τα δικαιώματα ψήφου.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Οπότε αυτό που κάνει ίσως πάντα επίκαιρο τον Αριστοφάνη είναι γενικότερα το χιούμορ, ας πούμε, η πολιτική σάτιρα και η καλή του, πώς το λένε, παρατήρηση, αν θες, της ανθρώπινης φύσης γενικότερα. Ή ίσως και το γεγονός, ναι, ότι χρησιμοποιεί την κωμωδία για να σχολιάζει, να σχολιάζει την επικαιρότητα, όπως γίνεται και σήμερα εξάλλου.
1: Όπως γίνεται και σήμερα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι πλέον έρευνες λένε ότι όσο όλο και περισσότερο μεγαλύτερη μερίδα ανθρώπων, αντί να βλέπει ειδήσεις, βλέπει τα late night shows που διακομωδούν τις ειδήσεις και πιστεύουν ότι μαθαίνουν πιο έγκυρες ειδήσεις από μια εκπομπή τέτοιου είδους παρά από τις ίδιες τις ειδήσεις.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια και το κάνουμε όλοι, πιστεύω. Αυτό είναι αλήθεια και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τόσο επιτυχημένο όλα αυτά τα προγράμματα και στην Αμερική και στην Ελλάδα και εδώ. Ναι, ακριβώς. Αλλά σου δίνουν, ναι, σε βάζουν στο πνεύμα ότι ποια είναι η πραγματική ουσία της είδησης που εσύ το παρέλειψες, ίσως έτσι όπως, ναι, στο παρουσιάζουν στα νέα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι η κωμωδία ίσως πολλές φορές λέει αλήθειες, αυτό ακριβώς, που το δράμα ή απλά το reality δεν μπορεί να το αγγίξει με τον ίδιο τρόπο. Αυτό νομίζω λέμε.
1: Ναι.
0: Απλά για σένα πρέπει να είναι, νομίζω, έξτρα και έξτρα δύσκολο που έχεις όχι μόνο ελληνικό κοινό, αλλά έχεις ελληνοαυστραλιανό κοινό. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο κάνει διαφορά στη δουλειά σου, αλλά εγώ σαν επειδή είμαι από την Ελλάδα υποθέτω θα κάνει. Δηλαδή ότι ίσως πρέπει να είσαι πιο προσεκτικός στη γλώσσα, στα νοήματα, δεν ξέρω. Εσύ πώς το προσεγγίζεις?
1: Υπάρχει έτσι μια λεπτή ισορροπία, νιώθω, που η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινάμε να κάνουμε ένα έργο σκεπτόμενοι πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Δηλαδή δεν ξέρω αν έγκυται στην εμπορικότητα του θεάτρου. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρώτο μου μέλημα, ούτε εμένα ούτε του θειάσου. Ναι, μεν σκεφτόμαστε, αχ, αυτή τη λέξη θα την καταλάβει κάποιος που δεν είναι ελληνικά η πρώτη του λέξη.
0: Ναι.
1: Αυτό το ρυθμό θα μπορέσει να τον ακολουθήσει κάποιος που τα ελληνικά είναι δεύτερη του γλώσσα.
0: Ναι.
1: Πάντα έχουμε υπέρτιτλους στις παραστάσεις μας,
0: ναι,
1: να βοηθήσουμε το κοινό που δεν είναι ελληνικά η πρώτη του γλώσσα και πάντα προσπαθούμε τα νοήματα να είναι όσο το δυνατόν πιο απλά και η γλώσσα απλή και καθημερινή. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, νομίζω ότι είναι παγκόσμιες αυτές οι ιδέες, οπότε μπορεί να ταυτιστεί οποιοσδήποτε Ελληνοαυστραλός ή και μη.
0: Ναι.
1: Οποιοδήποτε background μπορεί να ταυτιστεί και να καταλάβει τι θέλει να μας πει το κείμενο και είναι ένα κείμενο πολύ γνωστό. Δηλαδή, περισσότεροι σίγουρα κάποια στιγμή έχουν δει αποσπάσματα σε κάποιο σχολείο, κάπου αλλού. Είναι πολύ δύσκολο, νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό να φτάσεις κάποια ηλικία και να μην έχεις έρθει σε επαφή με ένα κείμενο έστω του Αριστοφάνη.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το έχεις αποφύγει.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα, τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες και Ελληνοαυστραλούς, τώρα δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πες μας λίγο και για το cast και για τη δουλειά που έγινε πίσω από τις πρόβες. Τι ατμόσφαιρα έχετε γενικά στην ομάδα φέτος με αυτό το έργο?
1: Οπότε είναι η χαρά του ηθοποιού, καθώς πρόκειται για πολλαπλές διανομές.
0: Mm.
1: Δηλαδή κάθε ηθοποιός υποδίεται διαφορετικούς ρόλους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί χαρακτήρες μέσα στην παράσταση. Θα πούμε ότι η Γλύση Στράτη υποδίεται από 3 ηθοποιούς σε κάθε... ας πούμε, έχουμε χωρίσει το έργο σε 3 act, σε 3 πράξεις.
0: Ναι.
1: Οπότε 3 διαφορετικές λυσιστράτες. Και μετά ο χορός γίνεται από όλους, ο χορός των γερόντων, ο χορός των γριών. Υπάρχουν οι στρατιώτες του Πρόβουλου, ας πούμε, η Εθνοφρουρά. Οπότε γενικά είναι το που παίζουμε θέατρο στην κυριολεξία, γιατί είναι ένα παιχνίδι. Αλλάζει το κοστούμι, αλλάζει ο χαρακτήρας. Πετάμε ένα αξεσουάρ, σηκώνουμε ένα άλλο, γινόμαστε άλλοι χαρακτήρες στο σώμα και στο κορμί. Θα πω ότι ο θίασος φέτος είναι ένας δυναμικός θίασος, αλλά αποτελείται από την Αθηνά τη Γιάννου, ναι, τη Συρμό Καπούτσι, την Ιακίν Θυμάκα, τη Ρίτα Μακαρούνα, την Πάμ την Πολάλη, την Νίκη Σκούρη, τη Λεμονιά Σχοινά, την Εφροσύνη Θεοδοσίου, τον Νίκο το Βελίγκο και τη Μαρία την Μπακαλίδου.
0: Mm-hmm. Πολλοί από αυτούς, από ό,τι ακούω, νομίζω είναι έρασοι τέχνες ηθοποιοί, έτσι. Μπορούν να, ναι, ανταπεξέλθουν στους ρόλους τους.
1: Ναι, μπορούν. Αυτό που έχει μεγάλη διαφορά, έτσι, στους, ας πούμε, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, ηθοποιούς, παρόλο που δεν, από τη στιγμή που είσαι στο θέατρο και επικοινωνείς κάτι, δεν υπάρχει για μένα αυτός ο διαχωρισμός. Η διαφορά είναι ότι δεν είναι η δουλειά τους, η κύρια δουλειά τους. Δηλαδή πρέπει να κάνουν άλλες δουλειές για να βιοποριστούν. Αλλά υπάρχει μια άλλη διαφορά, παιδί μου. Οι επαγγελματίες ηθοποιοί, ναι, δεν έχουν το ίδιο άγχος για αυτό που κάνουν, τους ίδιους προβληματισμούς. Και αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο υπέρ των ερασιτέχνων, ότι δεν ξεπερνάνε πολύ εύκολα αυτό. Το θέλω να πάει καλά, θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Οπότε αυτό το στιμά και νομίζω ότι θα δώσει και ένα σύν στο αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε, στην ανακοίνωσή σας νομίζω περιγράφεται αυτή την παραγωγή ως μια σύγχρονη, έτσι, και δυναμική και τολμηρή προσέγγιση του έργου. Είναι έτσι αλήθεια?
1: Δεν ξέρω ποιος τα κρίνει αυτά, για να είμαι ειλικρινής.
0: Νομίζω ότι έτσι γράφει στη γενική ανακοίνωση για το, ναι, έργο, ότι είναι μια δυναμική και τολμηρή προσέγγιση. Αυτό θα δούμε, απλά πες μου με ένα ναι ή με ένα όχι.
1: Θα απαντήσω λίγο πιο διπλωματικά.
0: Εντάξει.
1: Να πω καταρχάς ότι πίσω από τα νήματα τα κοινή Κατερίνα Υπουταχίδου, ως γνωστόν στο Creative Drama and Arts.
0: Ναι.
1: Οπότε η Κατερίνα, ας πούμε, ίσως έχει έτσι ένα μεγαλύτερο μέλημα για αυτό το κοινό που απαρτίζεται από τους Ελληνοαυστραλούς, από διαφορετικές γενιές. Οπότε ίσως γι' αυτό να υπάρχει αυτή η περιγραφή. Τώρα κάθε κοινό και κάθε ένας μπορεί να πει, αχ, ήταν πολύ συντηρητικό, ήταν πολύ προοδευτικό, ήταν πολύ πρόστιχο, ήταν πολύ αστείο, δεν έκανε justice στα πολιτικά ζητήματα. Οπότε εγώ προσωπικά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία να λέω ότι κάτι είναι ή δεν είναι. Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει. Δεν είναι σκοπός μου να κάνω ούτε μια extreme πρωτοποριακή παράσταση, ούτε μια συντηρητική.
0: Ναι.
1: Σκοπός μου είναι να φέρω στη σκηνή ένα κείμενο. Αυτό, από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τα δικά του μέτρα και σταθμά.
0: Ναι, ναι, ναι, να φέρεις το κείμενο, να του κάνεις μια απόδοση η οποία υποθέτω, ξέρεις, θα τιμά, ας πούμε, τον Αριστοφάνη και το έργο αυτό, έτσι δεν είναι, και συγχρόνως θα είναι κάτι φρέσκο, κάτι μοντέρνο, κάτι επίκαιρο, όπως λέγαμε και πριν. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας, σε παρακαλώ, τώρα τελειώνοντας, και λίγα για την παράσταση, γιατί ξέρω, βλέπω από τα social media σας ότι έχουν αρχίσει να εξαντλούνται τα εισιτήρια. Έχουν μείνει εισιτήρια για τους ακροατές που μας ακούνε και θέλουν να έρθουν?
1: Έχουν μείνει εισιτήρια μόνο για την απογευματινή παράσταση της Κυριακής, την Εσημεριανή,
0: ναι,
1: που είναι στις 3 η ώρα.
0: Ναι.
1: Οι παραστάσεις του Σαββάτου και της Παρασκευής είναι sold out, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Έχουν μείνει μερικά για την Κυριακή, οπότε επισπεύσατε και κάντε κράτηση μέσω try booking ή της σελίδας της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. κάτω από τα events.
0: Ναι, ναι.
1: Η παράσταση ανεβαίνει στο Doncaster Playhouse, που είναι στο 679 Doncaster Road, Doncaster. Και θα είμαστε εκεί 29, 30 και 31. Οι εισιτήρια υπάρχουν μόνο για την παράσταση στις 31, στις 3 το μεσημέρι.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τζέρεμι, αυτά προς το παρόν από εμάς. Θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία φυσικά και ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Έγινε.
1: Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε διάλογο για ό,τι...
0: Για το μέλλον. Έτσι.
2: Είμαι ο Γιώργος ο Καπινιάρης, ηθοποιός και κωμικός και έχω φτιάξει ένα καινούριο θεατρικό έργο, το λένε «Η ζωή του Βίρονα», «The Life of Byron», και θέλω όλοι να έρθουν να το δουν.
0: Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν δημιουργό που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο Αυστραλιανό θέατρο, έναν άνθρωπο που ξέρει να αφηγείται ιστορίες δικές μας, ιστορίες που μας κάνουν να γελάμε, να συγκινούμαστε και πάνω απ' όλα να αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Τόνι Νικολακόπουλος, συγγραφέας και σκηνοθέτης του νέου έργου «The Life of Byron», που επιστρέφει στη σκηνή του Ελληνικού Κέντρου μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ. Ο Τόνι Νικολακόπουλος είναι ένας από τους πιο έμπειρους και πολυδιάστατους δημιουργούς της ελληνοαυστραλιανής σκηνής. Ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και παραγωγός με πορεία που ξεπερνά τις 3 δεκαετίες. Γεννημένος στη Μελβούρνη από Έλληνες γονείς, έχει αφήσει το στίγμα του στον κινηματογράφο, τη τηλεόραση και το θέατρο με συμμετοχές σε γνωστές παραγωγές όπως The Walk Boy, Head On, Underbelly και Wentworth. Παράλληλα, έχει μια μακρά θεατρική πορεία τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης, συνεργαζόμενος με σημαντικούς οργανισμούς όπως το The Melbourne Theatre Company και το La Mama Theatre. Έχει σκηνοθετήσει δε περισσότερες από 100 θεατρικές παραγωγές και συνεχίζει να δημιουργεί έργα που εξερευνούν την ταυτότητα, την οικογένεια και την εμπειρία των Ελλήνο-Αυστραλών, με πιο πρόσφατο το «The Life of Byron», το οποίο έγραψε και σκηνοθέτησε ο ίδιος. Με τη χαρακτηριστική του ματιά, ο Τόνι φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, νοσταλγία και συναίσθημα. Μια ιστορία που παρακολουθεί τον Byron, όχι τον Brian, έναν άνθρωπο στη μέση της ζωής του που καλείται να πάρει ίσως την πιο δύσκολη απόφαση. Πώς φροντίζεις εκείνον που σε φρόντισε? Μέσα από αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές και τη γνώριμη ελληνική καθημερινότητα, το έργο αγγίζει θέματα που μας αφορούν όλους. Την ταυτότητα, την οικογένεια, το πέρασμα του χρόνου και τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους που μας διαμόρφωσαν. Μετά την επιτυχία του The Last Proxy, λοιπόν, ο Τόνι επανενώνεται με τον Γιώργο Καπινιάρη και τη συγγραφική ομάδα για να μας παρουσιάσει ένα έργο βαθιά ανθρώπινο, αλλά και απίστευτα απολαυστικό. Το έργο ξεκινά στις 22 Μαΐου για λίγες μόνο παραστάσεις στο Ελληνικό Κέντρο. Πάμε λοιπόν να τον καλωσορίσουμε και να μπούμε μαζί στον κόσμο του The Life of Byron. Τόνι, καλώς ήρθες.
3: Ευχαριστώ, Dorothy. Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Γεια σας και σας ευχαριστώ που με έχετε στο πρόγραμμα σας.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Τόνι, να ξεκινήσουμε...
3: Ναι. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου. Ό,τι μπορώ θα τα πω.
0: Έγινε, μια χαρά τα πας, μια χαρά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από σένα. Πώς ξεκίνησε η πορεία σου στο θέατρο? Θες να μας πας λίγο πίσω να μας πεις?
3: Στο γυμνάσιο, όταν ήμουν εκεί, έπαιξα σε ένα θέατρο, γιατί έπαιζα μπάλα, ξέρεις, έκανα διάφορα. Όμως έπαιξα στο θεατρικό έργο του Σχολείου, πρωτογανιστής, το έκανα 2 φορές και μου άρεσε πάρα πολύ. Και από εκεί πήγα πανεπιστήμιο για 5 χρόνια.
0: Ναι.
3: Και σπούδασα και με bachelor.
0: Ναι.
3: Και μετά από εκεί με καλέσανε το ίδιο πανεπιστήμιο να κάτσω να γίνω καθηγητής. Και μετά από εκεί άρχισα τη σκηνοθεσία σαν καθηγητής. Και από εκεί και πέρα μετά έφτιαξα δικιά μου εταιρεία και έφτιαξα δικά μου έργα. Πώς λέγεται, production house. Και από το θέατρο πήγα και τηλεόραση και σινεμά. Και δίδασκα παντού στην πανεπιστήμια, το δικό μου το σχολείο. Μια ζωή έχω πλεκτεί με τα καλλιτεχνικά.
0: Οπότε τι είναι αυτό που σε κινεί κάθε φορά που πας να δημιουργήσεις κάτι καινούριο?
3: Είναι κάτι που σκέφτομαι στη ζωή μου, κάτι που βλέπω, κάτι που έχω ακούσει, κάτι που με ενδιαφέρει. Και εγώ για μένα λέω αυτό θα είναι κάτι που θέλω να δω εγώ. Και αν είναι κάτι που θέλω εγώ να το δω, λέω για μένα αξίζει να το φτιάξω, να το σκεδιάσω.
0: Ωραία, οπότε το The Life of Byron, λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα, π.χ.?
3: Υπάρχει ένα έργο για τη τηλεόραση που λέγεται Mother and Son, Αυσταλέζικο, και αυτό πάρα μου άρεσε, αυτό το ρόλο ο γιος με τη μητέρα και με το καπινιάρι, το Γιώργο. Λέγαμε να κάνουμε κάτι μαζί και η ιδέα μου ήταν πάντα να είναι για ο γιος και πώς προσφέρει ο γιος με τη μάνα του στη ηλικία που η μάνα του είναι στις αρχές, που μπορεί να χρειαστεί αυτή την άλλη βοήθεια που λέμε. Και τι θα έκανα μάλιστα, γιατί τώρα εγώ η μητέρα μου είναι χείρα και του Γιώργου. Και από τους δύο οι πατεράδες μας είχαν φύγει νωρίς. Και από τη ζωή τη δικιά μου και από τη ζωή του Γιώργου και από ζωές από άλλους που μιλάμε και μας λένε τις ιστορίες, από εκεί άρχισε το έργο. Και αυτό που ήθελα να έχει μια κωμωδία, όμως από κάτω αυτή την κωμωδία να είναι τραγικό. Να τον έχεις, να έχεις το... ακροατέ, κάτω.
0: Ναι.
3: Audience, yeah. Εκεί που γελάει είναι σαν σε δεύτερο όρο αυτό, τους έχεις και να σκέφτονται και να κλαίνε. Είναι κάτι που έχεις διάφορα που λυπάς τον άνθρωπο, τον νευριάζεις μαζί του, γελάς μαζί του, είναι αυτά, και σε πάει και εσύ πας με το δρόμο του Βίρονα.
0: Ναι, και ο Βίρονας ποιος είναι τελικά αυτός ο χαρακτήρας? Είναι κάποιος που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε?
3: Κοίτα, είναι ένας άνθρωπος, άντρας, που η φιλοσοφική και ψυχολογική γνώμη δικιά μου όταν σχεδιάζω το Βίρονα είναι ότι οι γονείς του ήταν μετανάστες. Φύγαν από Ελλάδα μικροί. Και αυτά που μπόρεγαν για τα παιδιά τους τα κάναν, όμως. Δεν είχαν και τη μητέρα τους και τον πατέρα να τους βοηθήσουν. Και ο πατέρας φεύγει από τη ζωή νωρίς και η μάνα μόνη της να δουλεύει και να προσπαθεί να μεγαλώσει τα δύο παιδιά της. Ήταν δύσκολο. Και από εκεί δεν έμαθε ο Βίρονας, σαν πολλοί άντρες που ξέρω εγώ, πώς πρέπει να είμαστε με γυναίκα, ή αν είναι κόρη, η γυναίκα μας, η μητέρα μας, η θεία μας. Έχουμε κάτι που δεν είμαστε 100% όταν είναι για συζήτημα με γυναίκα. Το εμείς θέλει να πει ο Βίρονας ότι όλα αυτά είναι από τη μάνα του. Αυτός να βάζει με τη μάνα του, γιατί τα χάλασε με την κοπέλα, τα χάλασε με τη γυναίκα του. Ό,τι του πάει λάθος στη ζωή του, βλέπουμε ότι στις συνάντησεις που είναι να μιλάει και να καταλαβαίνει τις γυναίκες, έχει πρόβλημα εκεί ο Βιονάς. Σαν είναι στη ζωή.
0: Ακριβώς.
3: Οι γυναίκες το λένε ότι όλη την ώρα το λένε για τους άντρες. Έχουμε ένα κομπλεξικό μισιάδες, ότι όταν μας ρωτάτε κάτι σαν γυναίκες, μπορούμε να κλειστούμε εντελώς. Να μην ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Και αντί να πούμε τίποτα, λέμε τίποτα.
0: Ναι.
3: Γινόμαστε κρύοι, αγριεύουμε ή...
0: Απομακρυνόσαστε.
3: Ναι.
0: Ναι. Αλλά και το βλέπουμε αυτό και στον Βίρονα, και φυσικά μας λες ότι δείχνει τη σχέση με τη μητέρα του, η οποία αυτή η σχέση είναι πολύ έντονη στο έργο. Τι άλλο ήθελες να εξερευνήσεις μέσα από αυτή την σχέση, πέρα από αυτό που μας λες?
3: Για τη μητέρα του?
0: Για τη σχέση, ναι, με τη μάνα γενικότερα.
3: Κοίτα, είναι, γιατί έχουμε φτάσει τώρα στη ηλικία στη ζωή ότι αυτά γίνονται τώρα. Τι θέλω να σου πω εκεί να καταλάβω τώρα πώς θέλω να πω.
0: Ο Βίρονας, κοίταξε, ο Βίρονας περνά μια κρίση μέσα σε ηλικίας, μέσα στο έργο. Και σένα σαν συγγραφέας, Τόνι, πόσο δύσκολο είναι να γράψεις ένα έργο που είναι ταυτόχρονα αστείο αλλά και συγκινητικό συγχρόνως, χωρίς να χάνει το έργο την αυθεντικότητά του?
3: Είναι δύσκολο.
0: Η ισορροπία αυτή θα πρέπει να είναι πολύ λεπτή.
3: Ναι, κοίτα, το γράφεις οπωσδήποτε, βγάζεις το έργο πρώτα. Μετά κανείς βγάζει τους χαρακτήρες του έργου, τους ρόλους. Και από εκεί μετά βρίσκεις το κάθε θέμα που θέλει να συζητήσεις και πες για 5 λεπτά από αυτό που παίζεται στη σκηνή. Θα έχουμε γράψει περίπου μισή ώρα. Και από αυτή τη μισή ώρα τα βγάζουμε, το κατεβαίνουμε, πώς λέμε, το βγάζουμε, να βγάλουμε τα καλύτερα 5 λεπτά.
0: Ναι.
3: Από αυτό, όλο αυτό. Πρέπει να κόβεις και να κόβεις και να κόβεις. Αυτό είναι αυτό. Πες, εμείς έχουμε γράψει περίπου 6 ώρες για αυτό το έργο. Όμως θα αναλάβουμε στη σκηνή μόνο, νομίζω, 80 minutes.
0: 80 λεπτά, ναι. Ναι.
3: Εγώ έτσι πιστεύω και εγώ δουλεύω. Θα γράψω εγώ κάτι, ο Γιώργος κάποιοι σάλλοι κάτι, άλλες φορές θα πω το Γιώργο, τώρα θα το παίξω εγώ και εσύ τώρα, αυτό είναι το θέμα, εσύ παίξε αυτό το ρόλο, εγώ θα παίξω αυτό και θα το κάνουμε ύμπροβαστο να δούμε τι βγει από αυτό το θέμα. Ή θα πει ο Γιώργος μια ιστορία, μια φορά θυμάμαι τη θεία μου αυτό και αυτό έγινε, και από αυτή που να βγάλουμε κάτι θα βγει και αυτό, και μετά εγώ λέω το δικό μου και από εκεί βγαίνει η ιστορία, και μετά το δύσκολο είναι πώς θα τα βάλω όλα μαζί.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Να βγει το αρκετέ.
0: Ναι.
3: Γιατί δεν λέμε τώρα εμείς, δεν είναι μια ιστορία που αρχινάει στην αρχή και τελειώνει στο τέλος.

0: που έχει κρατήσει μέσα στο παούλ του, το κάθε πράγμα που βγάζει έξω του φέρνει
1: αναμνήσεις.
0: Κάτι να σκέφτεται, ναι. Αυτά που έχει περάσει.
1: Ακριβώς. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρόγραμμά μας για σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές. Μην ξεχάσετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσα από την ιστοσελίδα της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης για τις δύο αυτές εξαιρετικές παραστάσεις που θα έρθουν τα επόμενα Σαββατοκύριακα στην πόλη μας. Να είστε πάντα καλά και εμείς τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε μια καλή ημέρα. Γεια σας!